0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου αναρχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

never know. And I think to myself, what a wonderful world.

wonderful world. What a wonderful world.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: I was taking a bath. Long about a Saturday night.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου αναρχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: φορέ.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Con la chitarra in mano.
1: Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: spaventa niente, tranne con te.
1: Lasciatemi cantare.
2: Ακούσατε την εκπομπή «Οι Μιλιόροι». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
1: Con la chitarra in mano.
2: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
1: Lasciatemi cantare.
2: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
3: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεβασμένο για το Radio Bird. Καλημέρα φιλαράκια, 10 Ιουλίου σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή και σήμερα έχουμε μουσικό ημερολόγιο που θα ξεκινήσει θριαμβευτικά και με ένα πομπόδι τρόπο, καθότι σαν σήμερα το 1895 γεννήθηκε ο Γερμανός συνθέτης Carl Orff, γνωστός για την Κάρμινα Μπουράνα, που εμείς την έχουμε συνυφασμένη με το Πασόκ. Καλή ακρόαση, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί.

Επόμενη στάση, στο χρόνο του 1936, οι λόγοι είναι δύο. Αρχικά έχουμε τη γέννηση του Αμερικάνου κιμπορντίστα Johnny Griffith, ο οποίος έπαιξε με Marvin Gaye, σε μεγάλες επιτυχίες, με Four Tops και με Supremes, από τις οποίες θα ακούσουμε και το Stop in the Name of Love. Και ο άλλος ο λόγος είναι γιατί το 1936 έχουμε την πρώτη ηχογράφηση του Summertime από κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη, και αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης ή καλλιτέχνηδα είναι η Billie Holiday.

1939 γεννιέται η Mavis Staples, η οποία είναι μέλος της οικογενικής μπάντας της πολύ γνωστής των Staple Singers. Έβγαλαν μαζί μεγάλες επιτυχίες. Έχω διαλέξει για σήμερα το I'll Take You There.

και πάμε στο 1942, σαν σήμερα 10 Ιουλίου γεννιέται ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο, ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής που πέρασε από Rainbow Black Sabbath, αλλά είχε και τη δικιά του μπάντα, τους Ντίο. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 2010 σε ηλικία 67 ετών. Ακούμε ένα από τα κλασικά του με την μπάντα του.

Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1943 και ο κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης Τζέρι Μίλλερ, ο οποίος πέρασε από τους Μόμπι Κρέιπ, αλλά συμμετείχε επίσης στην ηχογράφηση του I Fought the Law, τον Bobby Fuller 4, ενός κλασικού rock and roll κομματιού που θα παίξει αμέσως τώρα.

Γενέθλια όμως σήμερα έχει και ο Άρλο Γκάρθρι, ο οποίος είναι εν ζωή, ο γιος του Γουτι Γκάθρι, τον οποίον θα το θυμάστε από την παρουσία του και στο Γουνστοκ με το τραγούδι που θα παίξει τώρα.

Και συνεχίζουμε γενέθλια. Το 1950 στις 10 Ιουλίου γεννιέται ο Greg Kin. Το Greg Kin σίγουρα τον θυμάστε με το κομμάτι Jeopardy που έγινε επιτυχία το 1983. Δυστυχώς ο Kin πέθανε το 24 στα 75 του.

Ακούτε μουσικό ημερολόγιο στο ραδιοπούλι, θα είναι σκρεμασμένος μουσικές επιλογές. Ενεργό είναι το chat αν θέλετε να γράψετε κάτι. Γενέθλια και για τον Νίλ Τένναντ, τον Pet Shop Boys, τον τραγουδιστή και κιμπορτίστα. Το 1954 γεννήθηκε στο Tyneside της Ακλίας και ακούμε Go West.

Γενεθλίων συνέχεια, 1959 γεννιέται η Sandy West, Runaways, η drummer, η οποία δυστυχώς βρέθηκε νεκρή από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Η Runaways ήταν η μπάντα της Joan Jett, αν θυμάστε.

Αρκετά γενέθλια έχουμε και σήμερα, όπως έχετε καταλάβει. Το 1960 γεννήθηκε αυτή τη μέρα ο Μάρτιν Κέσι, ο κιμπορτίστας της μπάντας του Nick Cave, των Bad Seeds, με τον οποίο έχει ηχογραφήσει 15 στούντιο άλμπουμ. Ακούμε κάτι, και αυτό που διάλεξα είναι το The Weeping Song.

Αφήνουμε τα γενέθλια και πάμε σε μια νούμερο 1 επιτυχία του 1961. Σκαρφάλωσε στην κορυφή στις 10 Ιουλίου ο Bobby Lewis με το Tossin' and Turnin', ένα τραγούδι που έμεινε 7 εβδομάδες στην κορυφή των ΗΠΑ.

Πάμε τώρα στο 1962. Η NASA εκτοξεύει αυτή την ημερομηνία στις 10 Ιουλίου τον δορυφόρο Telstar 1, τον πρώτο ενεργό δορυφόρο επικοινωνίας. Αυτό είναι έπνευση τους Tornadoes να γράψουν το Telstar, το οποίο θα γίνει αργότερα επιτυχία μέσα στη χρονιά.

Μένουμε στη δεκαετία του 60 και πάμε στο 1963, σαν σήμερα η Μάρθα Δεβαντέλλας κυκλοφορεί το τραγούδι Love is like a heat wave, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Το 1964 συνέβησαν διάφορα μουσικά γεγονότα. Ξεκινώ υπενθυμίζοντας αυτή τη μέρα κυκλοφόρησε ο τρίτος μεγάλος δίσκος των Beatles, το A Hard Day's Night, από όπου θα ακούσουμε το Can't Buy Me Love, και ηχογραφήθηκε το Viva Las Vegas του Elvis Presley.

Μένω στο 1964, διότι σαν σήμερα οι Manfred Mann κυκλοφορούν το περίφημο Dawadididi, το οποίο θα πάει στην κορυφή της Αμερικής 3 μήνες αργότερα. Αλλά το 1964 έχουμε και άλλα γενέθλια. Ο Graham Lambert, ο κιθαρίστας των In Spiral Carpets, γεννιέται στην Αγγλία. There she was, just a

Και φτάνουμε στο 1965. Το λες και ιστορική ημέρα τη 10η Ιουλίου, καθότι οι Rolling Stones πετυχαίνουν το πρώτο νούμερο ένα hit τους στις ΗΠΑ, το οποίο είναι βέβαια το κλασικό I can get no satisfaction.

θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο 1965, μιας και η 10η Ιουλίου είναι μέρα κυκλοφορίας δύο πολύ ωραίων εμβληματικών κλασικών τραγουδιών. Το ένα είναι το I Got You Baby των Sonny & Cher και το άλλο το In the Midnight Hour του Wilson Pickett.

Να θυμηθούμε ένα άλλο ωραίο παλιό τραγουδάκι που σαν σήμερα κυκλοφόρησε το 1967. Είναι το Ode to Billy Joe της Robbie Gentry, το οποίο έμεινε στην κορυφή των ΗΠΑ για 4 εβδομάδες.

Η χρονομηχανή μας πηγαίνει τώρα στα 1968, όπου ο Eric Clapton ανακοινώνει κατά τη διάρκεια περιοδίας των Cream ότι θα είναι η τελευταία, γιατί αμέσως μετά το συγκρότημα θα διαλυθεί. Το συγκρότημα που μόλις είχε βγάλει το τρίτο άλμπουμ του, το Wheels of Fire.

Αλλάζουμε δεκαετία και πάμε στο 1972, όπου ο Χάρι Νίλσον βγάζει το 8ο άλμπουμ του που λέγεται Son of Smilson και στο οποίο συμμετέχουν ο Πίτερ Φράμπτον, ο Τζορτζ Χάρισον και ο Ρίγκο Σταρ. Από ένα τέτοιο άλμπουμ δεν είναι δυνατόν να μην ακούσουμε ένα τραγούδι.

Το μουσικό ημερολόγιο κάνει και μια στάση για δύο λόγους το 1974. Καταρχάς, αυτή τη χρονιά κυκλοφορεί ο David Bowie το πρώτο του live δίσκο, αλλά στις 10 του Ιουλίου γεννιέται και η Ιρλανδή τραγουδίστρια, συνθέτρια και πολυοργανίστρια, η Μέλτα Μέι, που έχει συνεργαστεί με τον Jeff Beck, τον Eric Clapton και τον David Gilmour.

Και πάμε σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1977 και έχει γίνει ποδοσφαιρικός ύμνος, αφορά πρωταθλητές. Εμείς οι κόκκινοι το έχουμε ακούσει περισσότερο από κάθε άλλο οπαδό. Μιλάω βεβαίως για το We Are The Champions των Queen.

από τους πρωταθλητές των Queen στον πρωταθλητή της pop μουσικής, τον Michael Jackson. Το 1979 θα βγάλει το Off The Wall, το πρώτο σιγκλάκι από το συγκεκριμένο δίσκο, είναι το Don't Stop Till You Get Enough, που βγήκε 10 Ιουλίου του 1979 και παίζει αμέσως τώρα.

Το 1985 βγαίνει στους κινηματογράφους το Mad Max, με πρωταγωνιστή βέβαια το Mel Gibson και την Tina Turner να συμμετέχει και με το τραγούδι We Don't Need Another Hero.

Καθώς προχωράμε προς το τέλος, να θυμηθούμε ότι στις 10 Ιουλίου του 1987 φεύγει από τη ζωή ένας θρυλικός παραγωγός, ο Τζον Χάμοντ, χάρη στον οποίο έγιναν μεγάλοι και σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Μπομπ Ντίλαν, η Αρίθα Φράγκλιν, ο Λεωνάρντ Κοέν, ο Μπρους Σπρίξτιν, αλλά και ο Στίβι Ρέι Βον που θα παίξει τώρα, καθότι τους βοήθησε και στις παραγωγές αλλά και δισκογραφικά.

Και μετά από τον Stevie Ray Vaughan πάμε στους Monkees, οι οποίοι αυτή τη μέρα το 1989 απέκτησαν το προσωπικό τους αστέρι στο Hollywood Walk of Fame για τις επιτυχίες που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Ακούμε από τους Monkees το θρυλικό I'm a Believer.

σιγά σιγά πάμε προς το τέλος και αυτού του μουσικού ημερολογίου. Στεκόμαστε τώρα στις 10 Ιουλίου του 1997 που φεύγει από τη ζωή δυστυχώς από χρήση ναρκωτικών η Wanted Day, η drummer των 4 Non-Bloods.

πρώτο τελευταίο κομμάτι που θα παίξει ολόκληρο είναι το Yellow των Coldplay. Ο λόγος είναι ότι το 2000 αυτή τη μέρα κυκλοφορούν τον ντεμπούτο δίσκο τους, το Paracutes, όπου υπάρχει μέσα αυτό το τραγούδι.

Τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή που δεν θα παίξει και ολόκληρο. Guns N' Roses ακούσουμε και ο λόγος είναι διότι το 2012 ο Slash αποκτά και αυτός αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Θα ακούσουμε το Knock on Heaven's Door και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

never know. And I think to myself, what a wonderful world.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Ο Αλφανή 205 επιλέγει τραγούδια πέρα από τον βράχο. Μία ώρα με ελληνικά τραγούδια που έχει επιλέξει ο Αλφανή 205.

για να ξεχαστώ. Να βρω μιαν άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bed, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους, ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι, για τις εφάνταστες συνθέσεις τους στην κιθάρα, κιθαριστικές μελωδίες, κιθαριστικά riffs ή σόλα. Θα είμαστε λοιπόν για μια ώρα μαζί, ακούγοντας μουσικές που επέλεξα για μας, ελπίζοντας να σας αρέσουν. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Fleetwood Mac στο τραγούδι Need Your Love So Bad από το 1971 και μέσα από το δίσκο τους με τον τίτλο Fleetwood Mac Greatest Hits. Ας αφήσουμε λοιπόν να τα πει καλύτερα η μουσική και εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Blues Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον Need Your Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 inch single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύθηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγούδι Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο ροκ συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ του Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθάρισσας του γκρουπ ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon, You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richard, που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο μότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας boogie blues, έγινε η βάση για τον rock ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το μότιλο του τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock μπάντα που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους Ent. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter Ent στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στα νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδιού αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Inglis, τους Party Boys και Ringo Starr and His All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από τα 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nils, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «I'm not as good as a whip to a blind horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Jack Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο γκρουπ της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά.

κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ιαν Χάντερ στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ιαν Χάντερ ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως single το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: είσαι.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Είστε στο Radio Bird και την επόμενη ώρα θα ακούτε μουσική που επιλέγει το Μακαρονοτέρας για σας.

εδώ στο Radio Bird η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Με πολύ μεράκι όλη η παραγωγή και εγώ μαζί, το Μακαρονοτέρας, επιλέγουμε μουσική αυτή την ώρα.

συνεχίζουμε με μουσική που επιλέγω εγώ, το Μακαρονοτέρας. Εσείς και εμείς βρισκόμαστε όλοι στο radiobird.gr και ακούμε καλή μουσική 24 ώρες το 24ωρο.

0: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
1: Γιατί?
2: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέρας και η φλάφη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Άκουε σε Κυριακή βράδυ στις 9 radiobert.gr και θα καταλάβει.

0: Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κομμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.
1: Γεια σας, είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το podcast.

0: Σήμερα λοιπόν θα μάθουμε για τον Δημήτριο Αληθινό, έναν καλλιτέχνη του 20ου αιώνα, ο οποίος έχει πρωτοπορήσει στην τέχνη. Τέχνη λοιπόν και τζάζ έχει το πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το αγαπημένο μου τζάζ τραγούδι.
1: Jazz was for ordinary people. Jazz is ordinary people.

γνωρίζετε για τον Δημήτρη αληθινό, μην αγχώνεται, ούτε εγώ γνώριζα. Έμαθα γι' αυτόν από το μάθημα της ιστορίας της τέχνης. Ο αληθινός λοιπόν μου κίνησε το ενδιαφέρον, λόγω των κατακρύψεών του. Είναι οι κατακρύψεις θα δούμε στη συνέχεια. Επίσης, να σας πω ότι το αληθινός είναι ψευδόνυμο και όχι το κανονικό του όνομα.

εκτός από τις κατακρύψεις, ασχολείται με τη ζωγραφική, το κολάζ, το λόγο, τις δράσεις, τις κατασκευές και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις επεμβάσεις στο περιβάλλον. Ο Δημήτριος Αληθινός λοιπόν γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα, σπούδασε από το 68 έως το 70 ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα στο εργοστάσιο του Νίκου Νικολάου, το 73 αποφύτησε από την Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Ρώμη και το 80 από την Σχολή της Αρχιτεκτονικής στο Παρίσι. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα, όπου έχει αναπτύξει καλλιτεχνική δραστηριότητα από τη δεκαετία του 80 σε συνεργασία με την Γαλερία Δεσμός.

Το 81 λοιπόν ξεκίνησε τις κατακρύψεις του. Οι κατακρύψεις λοιπόν είναι καλλιτεχνικά έργα τα οποία ο Δημήτριος Αληθινός κρύβει στα έγκατα της γης σε διάφορα μέρη του κόσμου. Είναι ένα έργο προσφορά στους σύγχρονους αλλά και τους μελλοντικούς πολιτισμούς.

Μερικά από τα μέρη όπου έχει κάνει κατακρύψεις είναι η Θεσσαλονίκη, η Κωνσταντινούπολη, το Μάτσου Πίτσου, η Πάτρα, η Βενετία, η Κύπρος, τα νησιά Κουκ, ο Σινικό Τείχος στο Πεκίνο, η Ακρόπολη, στην Τινησία, στη Λίμνη του Βόλτα, στην Γκάνα, στο Μπουένος Άιρες, στο Σαντιάγκο, στη Χιλή. Αυτά είναι λίγα μόνο από τα μέρη, καθώς έχει κάνει περίπου 220-230 κατακρύψεις, κάτι τέτοιο.

Ουσιαστικά λοιπόν κρύβει στη γη έργα ζωγραφικές και κατασκευές που ο ίδιος δημιουργεί ή άλλα έργα και αντικείμενα με την παρουσία κοινού συνήθως. Όλη η διαδικασία γίνεται σε μια μορφή τελετουργικού. Οι μάρτυρες της κατάκρυψης, όπως τους χαρακτηρίζει, λαμβάνουν προσκλήσεις μέσω, φαντάζομαι πλέον mail, αλλά παλιά με ταχυδρομείο. Οι μάρτυρες λοιπόν με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουν το σημείο και την ώρα της κατάκρυψης. Το τελετουργικό λοιπόν είναι ότι εκείνη τη στιγμή κρύβει και θάβει κάτω στα έγκατα της γης το έργο του. Τα έργα αυτά συνήθως είναι τεράστια σε διαστάσεις δωματίου, σκεφτείτε.

παράδειγμα, μία κατάκρυψη που εξετάσαμε στο μάθημά μου είναι αυτή που έγινε κοντά στην πράσινη γραμμή στη Λευκοσία. Σε ένα σημείο δηλαδή πολύ κοντά στα κατεχόμενα. Το σχήμα και το μέγεθος παραπέμπουν σε κρυφό δωμάτιο. Στην πραγματικότητα σκάψανε κάτω από τη γη σε ένα βάθος αρκετά καλό και σε διαστάσεις δωματίου ένα χώρο όπου έβαλαν ένα κατασκεύασμα που είχε τη μορφή δωματίου. Μέσα σε αυτό υπήρχαν εσοχές όπου μπήκαν διάφορα πράγματα. Τα αντικείμενα που βάζουμε στις κατακρύψεις έχουν ιδιαίτερο νόημα. Στη συγκεκριμένη κατάκρυψη έβαλε αντίγραφα αγγείων γεωμετρικής εποχής, ένα αυθεντικό αγγείο της γεωμετρικής εποχής, βιβλία κυπριακής ιστορίας από το 50 και ύστερα, ένα λιβανιστήρι, μπουκάλια με κουμανταριά που είναι ένα ποτό το οποίο πίνουν παραδοσιακό ποτό του Κύπρου, δέματα και μπόγους που ουσιαστικά συμβολίζουν τις συνεχείς μεταναστεύσεις των ανθρώπων. Όλα αυτά τα αντικείμενα λοιπόν είναι στηβαγμένα χωρίς κάποια οργάνωση, γεγονός που αναδεικνύει τη βιαστική και βίαιη μετακίνηση των ανθρώπων. Όπως καταλαβαίνετε, η συγκεκριμένη κατάκρυψη αφορά το κυπριακό ζήτημα και τις μετακινήσεις των ανθρώπων. Ακόμα πιο ενδιαφέρον και σοκαριστικό είναι ότι εκτός αυτών των αντικειμένων που προανέφερα, στην κατάκρυψη αυτή έβαλε μέσα και ένα τζιπ. Φαντάζεστε λοιπόν πόσο μεγάλη είναι η διάσταση του δωματίου, ας το πούμε, το οποίο είχε κατασκευάσει. Το κυπριακό αυτό αμάξι συμβολίζει ουσιαστικά το μεταφορικό μέσο της εποχής που αντικατέστησε το άρμα και επιβεβαιώνει τη διαρκή προσπάθεια του ανθρώπου να εκμηδενίσει τις αποστάσεις. Βέβαια, το σκέπασε με ένα λινό ύφασμα, το οποίο μπορεί να σημαίνει και τον παροπλισμό του. Όλο αυτό το κόνσεπτ μας παραπέμπει σε μία χρονοκάψουλα, σε μία κυβωτό διάσωση σαν αυτή του Νόε.

Ποια είναι όμως η σημασία των κατακρύψεων, γιατί ο καλλιτέχνης έχει εμπνευστεί και κάνει και συνεχίζει, νομίζω η τελευταία κατάκρυψη ήταν το 2023.

Υπάρχουν τρεις διαστάσεις πίσω από τους λόγους για τους οποίους ο Δημήτρης ο Αληθινός κάνει τις κατακρύψεις. Αρχικά, επιλέγει με αυτόν τον τρόπο να κλειδωροδοτήσει τον υλικό πολιτισμό από τη μία γενιά στην άλλη. Ενώνει έτσι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Κατά δεύτερον, εκφράζει την ανησυχία του για την καταστροφή του οικοσυστήματος, αλλά και του ανθρώπινου είδους. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είναι μια ακτιβιστική ενέργεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μελλοντικής καταστροφής και όχι μια προσωρινή ευαισθητοποίηση των ανθρώπων. Είναι ο τρόπος του λοιπόν να διαλέγεται με τη γη. Άλλωστε οι κατακρύψεις εντάσσονται στο κίνημα της τέχνης που ονομάζεται Land Art.

Δημήτριος Αληθινός ακόμη δηλώνει ότι οι κατακρύψεις δεν αφορούν μόνο το σύγχρονο άνθρωπο, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, θρησκείας κτλ, αλλά αποτελούν προσφορά στο μελλοντικό άνθρωπο ως άλλο εαυτό. Το αντιμετωπίζει ως προσφορά, ως δώρο προς τους μελλοντικούς ανθρώπους. Δώρο όμως με τον τρόπο που αυτή την έννοια τη χρησιμοποιεί ο Ντερίντα, που ουσιαστικά παραλληλίζει το δώρο με μία απονομή δικαιοσύνης, μία προσφορά χωρίς προσμονή ενταπόδοσης. Ο Δημήτριος Αληθινός λοιπόν καθιστά το εδώ και τώρα, παντού και πάντα.

Τι μου έχει κάνει αρκετή εντύπωση ως καλλιτέχνης, τον έψαξα λίγο παραπάνω και είδα μια συνέντευξη που έχει κάνει στο κανάλι της Βουλής πριν από 2-3 χρόνια. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αν θέλετε να τη δείτε κι εσείς. Έμαθα έτσι ότι από το 2022 έχει ψηφιστεί και επίτιμος δάκτορας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Σχολή Καλλιτεχνών. Στην συνέντευξή του μάλιστα δηλώνει ότι και παλαιότερα είχε προσπαθήσει να γίνει καθηγητής στο Αριστοτέλειο, όμως δεν ψηφίστηκε καθώς η ψηφοφορία βγήκε άγονη. Οι καινούργιοι όμως καθηγητές τον τίμησαν και του έδωσαν αυτόν τον τίτλο.

ακόμη λέει πως θεωρεί τον εαυτό του εγγονό του Οδυσσέα, γιατί θεωρεί πως έχει στο DNA του το στοιχείο του ταξιδιού. Γεγονός που εξηγείται από το ότι οι κατακρύψεις του αλλά και όλα τα έργα του γενικότερα έχουν απλωθεί σε όλο τον κόσμο.

Μάλιστα, όσον αφορά τις κατακρύψεις, υπάρχει ένας χάρτης με κόκκινες κουκίδες πάνω στα σημεία στο οποίο έχει κάνει κατακρύψεις. Γιατί φαινομενικά μπορεί να βρίσκεσαι σε ένα σημείο στο οποίο έχει γίνει μια κατάκρυψη και να μην το γνωρίζεις, διότι δεν φαίνεται κάτι, είναι καλυμμένο από πάνω. Αυτό σε ένα κόνσεπτ τύπου χρονοκάλυψη.

δυσκολίες, καθώς δεν είχε τις ίδιες προσλαμβάνωσες με τους άλλους φοιτητές εκεί πέρα. Καθώς στην Ελλάδα ήμασταν ακόμα αρκετά πίσω όσον αφορά το θέμα της τέχνης, αλλά και γενικότερα.

Έτσι λοιπόν, θεωρούσε ότι ήταν ο πρώτος ο οποίος έβαλε τον ήχο στην τέχνη του και αργότερα πήγε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Παρίσι και ανακάλυψε ότι σίγουρα δεν ήταν ο πρώτος. Αναφέρει χαρακτηριστικά έναν καλλιτέχνη, ο οποίος έχει ειδικευτεί σε αυτό, νομίζω ότι εκείνος ήταν ο πρώτος ο οποίος το έκανε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω συγκρατήσει το όνομα.

teach me tonight. Well, the sky's a blackboard and I don't mean jungle. Η συνέντευξή του εκφράζει και μερικές απόψεις που θεωρώ αρκετά ενδιαφέρουσες. Αρχικά ότι η τέχνη δεν ανήκει στο μουσείο και γι' αυτό ουσιαστικά είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο κάνει τις κατακρύψεις. Τοπικά συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή την άποψη. Επίσης, εξετάζει το ζήτημα της αντίληψης των χρωμάτων σε διαφορετικές χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από τη γλωσσολογία, καθώς όλες οι χώρες, οι γλώσσες βλέπουν το ίδιο φάσμα χρωμάτων, αλλά το ονομάζουν διαφορετικά. Υπό το πρίσμα της γλωσσολογίας, το ζήτημα αυτό το έχουν μελετήσει δύο γλωσσολόγοι, Berlin and Kay, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η πρόσληψη. Μπορείτε να την ψάξετε, αν θέλετε. Ίσως κάνω και μια εκπομπή που να αναλύσω αυτό παραπάνω. Πάντως, όντως αποδεικνύεται ότι ενώ υπάρχουν καθολικά στοιχεία και μερικές αντιλήψεις χρωμάτων, όπως το λευκό και το μαύρο, είναι κοινές, υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις και ίδια χρώματα προσλαμβάνονται διαφορετικά από διαφορετικούς πολιτισμούς.

Αυτά λοιπόν είχα να πω για τον Δημήτριο Αληθινό και τις κατακρύψεις του. Ελπίζω να το βρήκατε όσο ενδιαφέρον το βρήκα κι εγώ. Πραγματικά θυμάμαι ότι όταν το διάβασα είχα σοκαριστεί. Και να κατανοήσετε όμως και καλύτερα τον κόνσεπτ των κατακρύψεων, δείτε κάποιες εικόνες στο διαδίκτυο. Surreal, more real than reality itself.

η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.

φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια βραδιά εδώ, η εκπομπή Συμφωνία από Νότες και ο Λάμπης Βασιλάτος είναι στην συχνότητα του Radio Bird, στο ραδιοπούλι μας www.radiobird.gr. Κάθε Παρασκευή βραδάκι 10 με 12 και σε επανάληψη την Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, αυτή εδώ η εκπομπή. Ξεκινάμε με κάτι πάρα πολύ γνωστό, μια και πριν από μια εβδομάδα είχαμε την απώλεια του John Lodge, του μπασίστα των Moody Blues. Ένα πολύ ωραίο εξαιρετικό συγκρότημα από το 1965, από την Αγγλία μας έρχεται. Έχουμε ξεκινήσει με ένα γνωστότατο κομμάτι, το Night's Watch Anthem, μέσα από τον δίσκο του 1967, Days of Future Past. Εδώ συμμετέχει η London Festival Orchestra. Ένα συγκρότημα που μπορείς να πεις έπαιζε συμφωνικό ροκ. Και μια και έχει την εισαγωγή εδώ, σας έχω βάλει την εκτέλεση όπως είναι και μέσα στο άλμπουμ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που χρησιμοποιούνται αυτά τα παλιά κομμάτια που είναι σχεδόν 60 χρονών για διαφημίσεις της εποχής. Καλή ακρόαση μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα λέμε στο chat και στους προσωπικούς λόγους.

Έχω βάλει την μεγάλη εκτέλεση έτσι όπως είναι στο άλμπουμ και όχι όπως βγήκε ως single για να παίζεται στα ραδιόφωνα. Είναι μια μεγάλη εκτέλεση που μας βοηθάει να σας πω και για την εισαγωγή της εκπομπής. Breathe deep, the gathering gloom. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Ένας δίσκος, ο οποίος ένα άλμπουμ θεματικό αναφέρεται στις περιόδους της ημέρας, στο μεσημέρι, στο απόγευμα. Μας άφησε στα 82 ο John Lodge, αλλά αυτοί και οι δίσκοι αλλά και αυτοί οι καλλιτέχνες παραμένουν αθάνατοι μέσα από τα έργα τους και μέσα από τη μουσική τους. Διότι τι είναι η μουσική? Είναι μια μορφή ενέργειας που αγγίζει τον άνθρωπο βαθύτερα από ότι τα λόγια. Δεν απευθύνεται μόνο στο νου, αλλά κυρίως στο σώμα και την ψυχή, στους παλμούς, στην αναπνοή, στο συναίσθημα. Κάθε ήχος, κάθε ρυθμός εισχωρεί μέσα μας και επηρεάζει τον εσωτερικό μας ρυθμό.

Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Την ίδια εποχή περίπου, οι Beatles και βέβαια Strawberry Fields Forever.

Η μουσική που θεραπεύει είναι εκείνη που γεννιέται από αρμονία και πρόθεση φωτός. Επαναφέρει τον άνθρωπο σε ισορροπία, τον συμφιλιώνει με τον εαυτό του, του θυμίζει πως υπάρχει ομορφιά και τάξη μέσα στο χάος. Είναι η μουσική εκείνη που σε κάνει να αναπνέεις βαθύτερα, να θυμάσαι ότι είσαι ζωντανός, να νιώθεις ενότητα με τους άλλους και με το σύμπαν. Έτσι θα σας πω κάποια πραγματάκια περί μουσικής σήμερα, μια και κάπως με έχει πιάσει. Λοιπόν, μετά τους Beatles και το πασίγνωστο Strawberry Fields Forever, συνεχίζουμε περίπου εκεί τις ίδιες χρονιές με ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα, τους Jethro Tull. Από τον δίσκο, τον εξαίρετο δίσκο Living in the Past, ακούμε το Witch's Promise.

υπέροχη και η Jethro Tull με ένα καταπληκτικό άλμπουμ, το Living in the Past. Ακούσαμε το Witch's Promise, μας ξέφυγε λίγο, πήγε στο επόμενο, ok. Ήθελα να πω ότι έχω ξεκινήσει με κάποια συγκροτήματα που έχουν αρκετά μεγάλη επιρροή από κλασική μουσική. Και οι Beatles, μην νομίζετε, έχουν χρησιμοποιήσει έγχορδα. Έχουν κάνει και στο κομμάτι που ακούσαμε, το Strawberry Fields Forever, πιο πριν, έχουν κάνει και διάφορα κόλπα πρωτόγνωρα για την εποχή στα στούντιο εκεί της EMI, στα Abbey Road, στην Abbey Road. Θα συνεχίσουμε κάπως έτσι με ένα άλλο μεγάλο συγκρότημα, τους Traffic, μέσα από το δίσκο Shoot at the Fantasy Factory. Θα πάμε σε ένα κομμάτι να ακούσουμε το Tragic Magic, και όχι Magic Tragic. Τα λέμε μέσα από το chat του www.radiobird.gr στο ραδιοπούλι μας. Κάτω δεξιά θα βρείτε το chat για όποιον θέλει να μιλήσουμε εκεί. Και βεβαίως στον προσωπικό λογαριασμό Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά στο Facebook. Στείλτε εκεί μηνύματα, messenger, ό,τι θέλετε. Παραμένουμε σε εκείνες τις χρονιές, τέλος δεκαετίας 60 με αρχές 70, μια και ξεκινήσαμε με το κομμάτι των Moody Blues λόγω της φυγής του John Lodge. Θα δούμε πώς θα πάει, έχουμε αρκετή ώρα μπροστά μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ραδιοπούλι μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής ή μία η ώρα το μεσημέρι όσοι μας ακούτε σε επανάληψη της Κυριακής.

σε αρκετά cool ρυθμούς. Παρασκευή βράδυ είναι. Θα το αλλάξουμε σιγά σιγά, δεν θα πάμε συνέχεια έτσι μέχρι τις 12. Υπάρχει αντίθετα και κάποια μουσική η οποία καταστρέφει, όχι επειδή είναι κακή τεχνικά, αλλά γιατί γεννιέται μέσα από σύγχυση, εγωισμό ή βία. Αυτή δεν ενώνει, αλλά διαλύει. Τροφοδοτεί την ένταση, το θυμό, την υπερδιέγερση. Μπορεί να σε κάνει να ξεχνάς τον εσωτερικό σου ρυθμό, να χάνεις το μέτρο και τη γαλήνη. Πάμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Μετά τους Traffic και τους υπέροχους μουσικούς εκεί, στους Humble Pie. Το συγκρότημα εδώ του Steve Marriott και του Peter Frampton. I'm ready.

0: πόσο πιο πολύ να το πει ο Steve Marriott. Είναι έτοιμος. I'm ready, λοιπόν, από τους Humble Pie, το και τον πρώτο τους πραγματικά υπέροχο δίσκο.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Είμαστε λοιπόν εδώ στο ραδιοπούλι www.radiobird.gr. Τα λέμε και από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά, και στο chat βεβαίως κάτω δεξιά, όταν θα ανοίξετε το site θα δείτε στο Radio Bird κάτω δεξιά το chat. Ένα κομμάτι εξαιρετικό του Donovan, που το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ ωραία και ο Al Kooper εκεί με το Super Group, το Super Session. Πολύ ωραία όμως το λέει και ο Terry Reid. Δεν την ήξερα αυτή την εκτέλεση, το ομολογώ. Μια φίλη μου τη θύμισε. Μου τη γνώρισε μάλλον.

Tides I wish I could see. Summer!

Η μουσική που θεραπεύει υπηρετεί τη ζωή, εκείνη που καταστρέφει, την εμπορευματοποιεί ή τη χρησιμοποιεί για να υπνοτίσει το πλήθος. Η διαφορά δεν έχει να κάνει με το είδος της μουσικής, αν είναι ροκ, κλασική, παραδοσιακή ή ηλεκτρονική, αλλά στο πνεύμα που τη διαπερνά. Η μουσική, έτσι, αποκαλύπτει ποιοι είμαστε. Ό,τι επιλέγουμε να ακούμε είναι και ό,τι επιτρέπουμε να διαμορφώνει την ψυχή μας. Η αληθινή μουσική είναι προσευχή και η προσευχή με τη σειρά της είναι η πιο καθαρή μορφή μουσικής.

Ο Terry Reid δεν είναι, αν το λέω σωστά το επίθετο, με R-E-I-D είναι. Μας άφησε πρόσφατα τον Αύγουστο του 25. Έχει διασκευάσει και άλλα κομμάτια του Donovan. Νομίζω έχει συνεργαστεί και με τον Donovan.

Αυτό είναι ένα κομμάτι που έρχεται από το πρώτο του δίσκο του 1968, Bang Bang, Your Terry Raid. Ο τίτλος του άλμπουμ. Έτσι, να λέμε κάποια πράγματα και να μαθαίνετε, αλλά και μια και μας δίνει εδώ πέρα το περιθώριο να έχουμε ένα χαλάκι στη μουσική. Τα παραδοσιακά νομίσματα, για παράδειγμα, είναι απλά μοτίβα, ήρεμοι ρυθμοί που ρυθμίζουν την αναπνοή και μειώνουν το άγχος. Και βεβαίως στη σύγχρονη μουσικοθεραπεία χρησιμοποιούνται για παιδιά και ηλικιωμένους. Κάτι αντίστοιχο γίνεται με τους μοναστηριακούς ύμνους και τα γρηγοριανά μέρη, όπου ο ρυθμικός παλμός συγχρονίζει καρδιακό παλμό και αναπνοή, προκαλώντας μια κατάσταση εσωτερικής ειρήνης. Τώρα πιστεύω να μην το πήρατε ως νανούρισμα αυτό του Terry Raid και το Season of Witch, οπότε ας πάμε σε κάτι άλλο πιο ξεσηκωτικό. Μια και αναφερθήκαμε στον Al Kooper, Bloods and Tears, I Can't Quit Here.

ήταν το I Can't Quit Here από τους Blood, Sweat and Tears. Για να ανέβουμε κάπως. Για τη φίλη τη Μαρία που μου θύμισε τον Κάρλο Σαντάνα και το συγκρότημά του. Κάτι από τα παλιά όμως, ζωντανές ηχογραφήσεις 1968 στο Fillmore. Τώρα αν είναι το East ή το West θα σας γελάσω. Κάρλος Σαντάνα και το συγκρότημά του Persuasion. Για τη Μαρία.

εξαιρετικές κιθαριές του Κάρλος Σαντάνα και κάτι που έχει πάντα στα κομμάτια του, αρκετά τύμπανα. Τα κλασικά έργα όπως ο Μότσαρτ ή ο Μπαχ χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία και ιατρικά περιβάλλοντα, καθώς βελτιώνουν τη συγκέντρωση, τη διάθεση και τη μνήμη. Το προηγούμενο κομμάτι βέβαια είχε αρκετά τύμπανα. Μην ανησυχείτε, δεν θα σας βάλω κλασική μουσική. Ο Κάρλος Σαντάνα λοιπόν, με τα τύμπανα που ακούσατε πριν, είναι, τα τύμπανα ουσιαστικά είναι η μουσική των Ιθαγενών, λαών κυρίως της Αφρικής, αφού για αρκετούς αιώνες, μέχρι τον 17ο ίσως αιώνα, δεν η λεγόμενη δυτική μουσική δεν είχε τύμπανα, αλλά μπήκαν σιγά σιγά μέσα από το σκλαβοπάζαρο, το δουλεμπόριο που έγινε και την εκμετάλλευση της Αφρικής, και πέρασαν σιγά σιγά και οι συνήθειες αυτές των λαών εκεί των Ιθαγενών. Τα τύμπανα λοιπόν, φλογέρες και όλα αυτά χρησιμοποιούνται στις θελετουργίες. Και αυτό γίνεται για να ιαθεί το σώμα και η ψυχή και να έχουμε μια επαναφορά της ισορροπίας σώματος και ψυχής. Αυτά θα σας πω και άλλα πιο μετά, αλλά να ακούτε και λίγο μουσική. Λοιπόν, οι προηγούμενες ηχογραφίες ήταν από το Fillmore West. Το ένα Fillmore στη Δύση είναι στην Καλιφόρνια, στο Σαν Φραντζίσκο. Και το άλλο που είναι στην Ανατολή, στο East, είναι στη Νέα Υόρκη. Ζωντανές ηχογραφήσεις με ένα από τα πολλά σχήματα του Eric Clapton, Derek and the Dominos, live στο Fillmore East. Άλλο ένα κομμάτι για τη φίλη τη Μαρία, Bottle of Red Wine.

Bottle of Red Wine, Eric Clapton και η παρέα του Derek and the Dominos, από το Fillmore East, δολανής χογραφήσεις. Και από τα κόκκινα κρασιά σε φωτιά και νερό, Fire and Water, από το συγκρότημα των Free.

Free, το συγκρότημα που προηγήθηκε τον Bad Company, αν θέλετε η Bad Company ήταν η εξέλιξη των Free, το συγκρότημα του Paul Rogers, του Andy Fraser, του Paul Kossoff, του Simon Kirk, με εξαιρετική όλη τους

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Να μην ξεχνιόμαστε, είμαστε εδώ στο ραδιοπούλι radiobird.gr κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ, συμφωνία απονότητες με τον Λάμπη Βασιλάτο στο μπλα μπλα, στην επιλογή της μουσικής, σε ό,τι καλό βγαίνει προς τα έξω και κακό. Αυτή η εκπομπή δεν μπορεί να μην έχει Rolling Stones. Άλλο υπέροχο live από το 69.

Είμαστε και περίπου μια ώρα πριν τα μεσάνυχτα όσοι μας ακούτε Παρασκευή. Σε επανάληψη Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι εκπομπή. Midnight Rambler. Rolling Stones.

All right.

Έχει συνέχεια το κομμάτι, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες να μιλήσω λιγάκι. Έχουμε και μουσική η οποία καταστρέφει και τη συναντάμε σε επαναλαμβανόμενα βιομηχανικά μοτίβα, σε υπερβολική ένταση. Μουσική που μπορεί να προκαλέσει άγχος, επιθετικότητα ή και αποξένωση. Έχουμε και μουσική προπαγάνδας, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί σε πολέμους και δικτατορίες για να χειραγωγήσει, να φανατίσει αλλά και να υποτάξει τα πλήθη. Τα πλήθη τα είχαν υποτάξει, μπορείς να πεις, και οι Rolling Stones, αλλά με το δικό τους τρόπο. Ένα συγκρότημα πάνω από 60 χρόνια ζωής. Ένα από τα πολλά live από αυτό τον δίσκο, δεν θα σας πω τον τίτλο του δίσκου, θα σας πω το εξώφυλλο που είναι χαρακτηριστικό, με τον Γαϊδαράκο που έχει κρεμασμένο στο λαιμό μια κιθάρα και στα πλαϊνά του είναι δύο τύμπανα. Είναι χαρακτηριστικό το εξώφυλλο με τον Γαϊδαράκο.

Ήταν οι Rolling Stones και το Midnight Rambler. Σήμερα με αφορμή τον θάνατο του John Lodge, τον Moody Blues, έχουμε παίξει κυρίως, όλα τα κομμάτια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα είναι τέλος δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70. Θα δούμε πώς θα πάει μέχρι το τέλος, έχουμε περίπου 50 λεπτά ακόμα. Ας συνεχίσουμε να αφήσουμε κάπου εδώ πέρα πίσω τους Rolling Stones και να πάμε, εδώ σε ένα άλλο αγαπημένο αγγλικό συγκρότημα, το συγκρότημα του Stan Webb, τον Chicken Shack δηλαδή. Μέσα από τον δίσκο Imagination Lady, ένας πολύ ωραίος δίσκος, ακούμε το Poor Boy. Όλοι εξάλλου σχεδόν έχουμε φτωχύνει.

υπέροχη Chicken Shack, ένα συγκρότημα που πάντα μου άρεσαν και ο Stan Webb. Ακούσαμε το Poor Boy και πάμε σε ένα πολύ γνωστό κομμάτι από την άλλη μεριά της Αμερικής, που το απογείωσαν οι κύριοι Creedence Clearwater Revival. Το κομμάτι δεν είναι δικό τους, είναι ένα παλιότερο κομμάτι, το έχει πρωτοποιεί, είναι δημιουργία του Dale Hawkins. Κάποια στιγμή, κάποια φορά μπορεί να σας το βάλω και από Dale Hawkins. Όλοι το ξέρουμε, αφιερωμένο σε όλους που μας ακούτε

ασύγνωστο κομμάτι, το αποθέωσαν οι Creedence Clearwater Revival, το Suzy Q. Και μια και διαπίστωσα λοιπόν ότι σας παίζω κομμάτια από παλιά, από παλιές δεκαετίες, ας πάμε λίγο σε πιο καινούργιες δεκαετίες, δεκαετία του 90, σε ένα δίσκο ενός καλλιτέχνη του Johnny Lang, ο οποίος, παρακαλώ, Johnny Lang, όταν ηχογραφεί αυτό το δίσκο, δεν είναι ούτε 18 χρονών. Ακούστε όμως τι φωνή βγάζει εδώ ο πιτσιρικάς. Μέσα από το δίσκο λοιπόν Wonder This World, πάμε να ακούσουμε το Angel of Mercy.

Angel of Mercy από τον πιτσιρικά Johnny Lang, εδώ δεν έχει κλείσει τα 18, αν και ο πρώτος δίσκος που έχει γραφεί ήταν γύρω στα 14, παρακαλώ. Και από το Angel of Mercy στον Άγγελο πάλι αντίστοιχα, στον Angel of Sorrow steps up to my bedside. Από τον τεράστιο John Campbell. And pulls that ribbon of darkness

0: John Campbell και Angel of Sorrow, και μην ξεχνιόμαστε που βρισκόμαστε.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Είμαστε εδώ στο Radio Bird κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και κάθε Κυριακή 11 με 1 σε επανάληψη. Συμφωνία Βονότης και Λάμπης Βασιλάτος. Τα λέμε στο chat κάτω δεξιά στην οθόνη. Αν ανοίξετε στο radiobird.gr και στον προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, είτε σε Messenger, Λάμπης Βασιλάτος θα με βρείτε με λατινικά. Είχε γενέθλια πριν από μερικές μέρες, πριν από 3-4 μέρες, 77 έκλεισε ο Chris de Burgh. Ένα κομμάτι πάρα πολύ γνωστό, έχει διασκευαστεί από τον δικό μας τον Billy, τον Βασίλη Παπακουσταντίνου. Then the priest said, oh my bishop, we must put them to the sword. God in all his mercy will find a just reward. Αγαπημένος ο Chris de Burgh και αυτός. Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μην μιλάω και πολύ πάνω στο Chris de Burgh. Απολαύστε το κομμάτι και τα ξαναλέμε. Ποιο κομμάτι? Εδώ είναι ενότητες. Όλο το κομμάτι λέγεται Crusader. Σταυροφόρος.

Γεννημένος στην Αργεντινή ο Κρίστε Μπέργκ. Στις 15 Οκτώβρη είχε τα γενέθλιά του, 77 χρονών. Το κομμάτι που... μάλλον αυτό το κομμάτι το ξέρετε ίσως από τον Παπακοσταντίνου, όπως σας είπα. Είναι το κομμάτι «Για μένα τραγουδό», στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Αλλά το πρωτότυπο είναι αυτό εδώ πέρα, το Crusader, από τον ομώνυμο δίσκο του Chris de Berg.

Λοιπόν, αυτό ήταν όλο. Δεν μας αρέσει να κόβουμε και τα τραγούδια, θέλουμε να τα ακούτε μέχρι το τέλος. Αν και το ομολογώ ότι το παρακάνω κάποιες φορές που μιλάω πάνω σε στίχους ή στις μουσικές, αλλά πρέπει να πούμε και δύο πραγματάκια ή τέλος πάντων έχω την κάψα, ας το πούμε, να σας πω κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, υπάρχει και μουσική καταναλωτική, που ουσιαστικά υπάρχει μια μουσική με ένα φόντο, με ένα αδιάφορο χαλί, όπως λέμε ραδιοφωνικά, όπου αποσπά, κουράζει, αλλά και αδειάζει τον άνθρωπο από εσωτερική εμπειρία και τον μετατρέπει, μετατρέποντας την μουσική αλλά και τον εαυτό του σε ένα προϊόν. Θα σας έλεγα χαρακτηριστικά κάποιες αδιάφορες μουσικές που ακούμε όταν πάμε στα σούπερ μάρκετ, έτσι, δεν και καλά, για να μας φτιάξουν το κέφι κτλ. Μια αδιάφορη, τελείως άδεια μουσική, που ουσιαστικά σε παροτρύνει να γίνεις ένας καταναλωτής. Και βέβαια υπάρχουν και μουσικές με ένα ρυθμό, με υποηχητικά κύματα. Συνήθως είναι οι μουσικές που αναπτύσσονται σε νυχτερινά κέντρα ή και ψυχολογικά πειράματα δηλαδή, και προκαλούν ένταση αλλά και διαταραχή διάθεσης. Κάτι που δεν πρόκειται να γίνει εδώ στο Ραδιοπούλι, γιατί πάντα έχουμε υπέροχους παραγωγούς, είτε στο ελληνικό πεντάγραμμο είτε στο ξένο, και νομίζω είναι ό,τι το καλύτερο να ακούτε Radio Bird. Διαπίστωσα επίσης ότι δεν έχω βάλει μια γυναικεία φωνή και μια γυναικεία φωνή που με έχει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ έτσι συνεπάρει είναι η Lucinda Williams. Μέσα από τον δίσκο της Blessed ακούμε το κομμάτι Ugly Truth, άσχημη αλήθεια, αλλά η αλήθεια είναι πάντα έτσι, ομοί.

Jungle Truth από την εξαίρετη φωνή της Lucinda Williams. Μην έχετε παράπονο, πήγαμε και σε πιο φρέσκα κομμάτια, έτσι. Για να συνεχίσουμε για λίγο ακόμα στον αέρα με Colin James. Άλλος ένας έτσι ρόκερ της νέας γενιάς. Better days.

με δύο τεράστιους να συμμετέχουν εδώ, δύο μεγάλες καραβάνες, τον Joey Walsh και τον Kim Wilson. Kim Wilson παίζει φυσαρμόνικα, θυμάμαι καλά. I love the life I live. And I live the life I love. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα.

και μετά τις κιθάρες του Joey Walsh και του Kenny West Shepherd και του Kim Wilson τη φυσαρμόνικα και το I Love the Life I Live. Τελευταίο κομμάτι με την καταπληκτική Marian Faithfull που μας άφησε και αυτή Γενάρη του 25 μέσα από το Broken English. Τελικά τι είναι η μουσική? Η μουσική είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Όταν γεννιέται από εσωτερική καθαρότητα, θεραπεύει. Όταν πηγάζει από εγωισμό ή μαζική χειραγώγηση, καταστρέφει. Μουσική λοιπόν είναι η πρόθεση και η συνείδηση πίσω από τον ήχο που ορίζουν τη δύναμή της. Με την τεράστια Marian Faithfull, το Witch's Song. Σας αφήνω ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Επανάληψη κάθε Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. Συμφωνία από νότες με τον Λάμπη Βασιλάτο, πάντα εδώ στο Ραδιοπούλι. Να είστε καλά, να ακούτε μουσική. Γεια σας.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Η θεατρική σκηνή Θυμέλη παρουσιάζει τη σπαρταριστή κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου «Ράους, ούστα από εδώ» σε σκηνοθεσία Πάνου Δημάκη. Μια καυστική κωμωδία καταστάσεων για την Ελλάδα της πατέντας και του παράλογου, όταν οι κληρονόμοι και το προσωπικό ενός οίκου ανοχής αναγκάζονται να συμπράξουν για να επιβιώσουν και οι ισορροπίες ανατρέπονται και η λογική πάει περίπατο. Μια μοναδική θεατρική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Το Σάββατο και την Κυριακή 8 και 9 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού στις 9.30 ακριβώς. Χορηγός επικοινωνίας Radio Bird.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: είσαι.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.